Καθημερινά τα hit μουσικά. You know I got it, baby. What do you want? You know

0: Noriega. Rec 808
1: Shadow Towers
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Κατά FM. Σε βρέμενα τα hit μουσικά.

0: Κάτρα FM στο Τσιαλού 4.
1: You know I got it, baby, what do you want? You know